年个策勤国孙坦开水起个年日不看起等我坦思兄古这里起不起起起不起起两个人古林起不起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起
기 닝카르 미그루와 게지 닝카 게난키 닝카르 미그루와 제치고 생글링게 디링글레 첸슌 첨다하시기 땡게네 모두 응안츠 첼름토 구지슈베 레첸 셴다 남센조나쇼